0: Μιλούμε για μια Ιεσούβε, για μια Ιερούμουαϊ, για τα Ιγαρίσεξ, για τα Τλάψε Χίνγκ, για τα Ιγαρίσεξ, για τα Σκάβο τα Μάπια, τα Μούρε, για Ούνε, Ούνε, για τα Στουλεπιούρτε.
1: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
4: Radio Kids Zone.